0: Λίκεται με μαμά.
1: Αλήθεια, πρέπει να την πέτρα.
0: Λίκεσμα, λίκεσμα, λίκεται με μαμά.
1: Και πάλι βάλτε το κουμπί και εγώ.
0: Λίκεσμα, λίκεσμα, λίκεται με μαμά.
1: Βλέπω αν δεν λίκε μόνο στο μόρκο και στην έμπειρα. Ένα στο μόρκο με ρόε στο κετίνδε.
2: Αϊ κόνσι και λίκε μου σαν σε έκτε κουμικρά. Με κόνδεκτε κουμικρά, γιοίκε. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fadra suger jo det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann.